Κούσα φινιάσκα. Κουλιά να καχ, μάνα κουλιάσκα. Αστα όμπς, ουμάσκα. Μάσνα ουαρμικούνα τίχ. Μπάλι τσίσκα κανίτσιχ. Κούνουχ μικούιτα τσάρις καζαμάντα. Τάξας καζαμάντα. Φίτσας καζαμάντα. Τούκε άζιτα τσάρις καζαμάντα. Θύρβης καζαμάντα. Αστα όμπις, κουλιά να παχ καχ ρούνα. Ουαχτάχπι, μα καχ πίκα. Κουλιά να μανάπις καντα κουλιά γρουνάτα. Μάσνα ουαρμικούνα τίχ. Λέα σίνα. Τσαίτα άζιτσίσουμ νισκανγίτσι. Τσαίτα σουχτιγιατσίσουμ νισκανγίτσι. Κούναν καίτα άζι ουιαίτσι. Λέα ουαρμικά, κουιέιτα ριχτσατσίσα νίρκα, χακόχ παίτα χουιάτσον. Είμασίνα, ουαουακουνάουαν. Πάει ουιέρκα, κουιάσκα ουαρμικά νάτα. Λέα κακούσι μη κάμουν κάρκα. Πιτσίζα κουιέιτα, χακόχ ρικουτσίσκα ζαουάμπις. Συνα κάφι πι ρικούντσιχ νίν καϊ βέρσο 32 πι. Λέα ουαρμι τσιτσούσπακα, κάρι ουαουατάμι ουατσάρκα. Παϊτακα, μάνταγ διούσκα νιούκα ζακίζα κάχτα ρικουσκάμι. Κούνανκα νιούκα κούσαπις, νιούκα τάκα κουιαουανγάμι νίσπαμι, ρουβέντα σούτι τσίρκα. Λέα κακαϊσίνα μη γιουιακούσκα κάγκα, ρακέλκα, θούμαχμι, αλάχα ουάρμιμι, ψίνα κάχπιπις, νιούκα μη, πουντατσούρι τα κάγμαν κουσκάνι. Κούνανκα κουιάνα μη κάγκη χακό, να κάχπιπις χακό φρουνάκα, ρακέλ ζετάμι χουιάρκα. Νιανικρουκάνι λέα ουάρμικα μάνα καθίζα θα κυρίχ κάρκα. Μακανάκου γουάρμι κάρκα. Τσαϊμάν τανίν σούγζα καμάνα παχτανγάσου. Ισκι οάτα κουχπίκα κουιανγάμι ιουέρκα. Βέρθου 23 τσαϊτανίν. Λέα κακούτιν ζα τιμή τσιτσούσπακα σούχτα κάρι ουαουάτα ουατσάρκα. Παϊτακα νιουκάτα μάνα κουιάχτα ρικουσπάμι. Μάνταγ διούσκα καϊ ουαουά τάπης κούαν νίσπαμι θυμεούντα σου τη τσίρκα. Συνακάχπιπις μάνα σούχτη γερκάτσου. Κότιν ζα τη λέα κανίν. Ισκι οάτα κουσκάνι. Pero kaikutin sig misasa. Kimsa oa kunawantekka. Hakupa huye itachari sami yuyarka. Chayhipa pislea kakutin jati. Chichuspa ka sukta kari wawatami wacharka. Paitaka. Kunanka kai wawa wanka. Nyamari kimsa churikunata charini. Kunantahka nyuka kusaka. Nyuka pimari astawan chayaringa nishpami. Levita sutichirka. Lea warmika. Kusi charikarka. Ña paipak muskuita pajtani nishpa. Nirkachari jakujmanka. Rakelka ari sumak alajami. Pero shinakajpipis rakelka mana wawakunata kushkachu. Ñukaka kutin ñami kimsa wawakunata kuni. Kunanka huyanami kangi. Ña kunanka mana piñashpa katinachu kangi nirkachari jakupta. Shinakajpipis jakup runaka. Rakellatami kuyashpa katirka. Leataka piñashpami katirka. Masna soltera kuna uyakuna manta yachangichik imamanta rimakuskata. Masna musukuna yachangichik sungu pichay nana imanta. Imasina mi nanan sunguta kan kuyashka mana kuyakpi. Leaka rixinmi chay nanaita. Sungu manta kuyarka jakobta chinakajwipish jakobka mana mana kuyarkaya piñarka hasta wampis. Shuktikta kuyarka. Asa yuikunata kaymanta rukchishanini. Kallaripika Casada warmikuna, matrimonio pi manaji kakunap. Lea manta yachana kanchi. Kusata kamba kuchu pi kamba lado pi mana chari tukungichu wa wakuna ta charispa wa wakuna ta kuspa. Chaishina yuakuspa ka pandaringimi. Hatunzaki mi tukungi lea sina. Asa punza kuna kama, kusa pa kuyeita charingi chari. Sina kakpi pis kamba wa wakuna, wasimanta rikpika, kati zuxi hakangami kikimpa kusa. Chaita yuringi. Suglaya rikuspa kakutin, Rikuitukunchi Jacob runaka rikuchin suk runa suk haripaj astawan allita shinallatik astawan mana allitapish. Tiempomanta mana tukuyta parlaytukunchij. Shinakajpipis rikushun harikunapaj astawan mana allita rikuchin Jacob runa. Jacob runaka mana kuyarkachu Lea warmita. Chaytaka allimi rikushkanchij. Payta astawanpish piñarka. Shinakajpipis Jacobka ima problemata mana charirkachu Pai mana kuyashka, pai piñashka warmiwan chayarinakungapa. Shinakajpika imashinati umaymantati wawakunaka shamurka. Chaypimi milli diablo satanasca hatunllakita rurashka yalliti millayta yalliti manallita rurashka karikunawan rimashpa. Tiempukuna musuyashpa katin, shinakajpipi shuk warmipajka sinchimi shuk kariman cuerpota entregana manari shunguta entregashpaka. Shinakajpipish karikunapajka hawashami. Cuerpo ta, sungumanta chikanchina.
chaymi prostitución pa

χωδιοκούνα τα κάσπα, παϊκούνα και σπυρίτσου νίσπαμι, χωδιοκούνα σύνα το κούνι. Χωδιοκούνα ουαν κάσπακα, παϊκούνα και σπυρίτσου νίσπαμι, χωδιο σύνα το κούνι. Θύρβη το κουρκάνι. Απόστολ Παύλο ρικουτσίκον, για διος πάχτα ρουράνα, διος παξίμι τα ουιζάνα, διος παξίμι τα γιατσατσίνακα, σου χάτουν πριβιλέχιο κασκάτα. Τσαϊτάκα κουσικούσπα ρουράνα, κουσικούσπα παχτατσίνα κασκάτα, κουσικούιουαν διος τα θυρβίνα κασκάτα ρικουτσίν. Τσαϊσίνα ζάτι μη γιουένα κάντσικ μη τσιχκούνα που σαχκούνα, διος παγ όρα τα ρακούσπα, διος τα θυρβί κουσπάκα. Χιντικούνα καμάνα γιατσάνα, χιντικούνα καμάνα ρικούνα τσουκάν, κίκιν νιούκα διος παχ όβρα τάκα, κουσκυράι κουζα ροακουσκάτα, κουσκυ ζαμάντα, σουχπάγου ζαμάντα θερβικουσκάτακα, μάνα ρικούνα τσουκάν. Ρικούν τσιγμή χαουάζα κουσκυ τα χάπη το κουσκάτα, χαουάζα κουσκύ έχει το κουσκάτα, κουσκύ οχτούγι το κουσκάτα, μάνα μινιστέριο πι κασπακά. Μινιστέριο πι αδιος παχ όβρα πι κασπακά, σύντσι μικάν. Ατσκακούνα μη γιουιανκούνα, άζι καουσαϊκά. Αστάουαν καημούντο καϊπάτσαπι, τσαρινακούνατα, χαουάμπι, χαουάμπι, τσαρινάζα κασκάτα. Συνακάχπιπις Χεσού Κρίστου κανίρκαμι, ζούνα παχκάουσα η καμάνα καντσού, καημούντο καϊπάτσαπι, χαουάμπι, χαουάμπι, τσαρινάζα. Ζεκίτσι, πάχτα, μια τυχμίτσα το κούσπα, η ματάψη αστάουαν τσαρίνα γιουέζα καγκιτσίγμαν, ατσκάτα τσαρίσκα κονάκα, μάνα καουσα η τακούντσου νιρκάμι. Καϊπάτσαπι, ήμα τσαρίσκα κονάκα. Μάνα καωθαίτα κουητουκόντσου. Μάνα τσαϊζάτα νιουκέντσιχ καθουσταρίνα τσουκάντσιχ. Κισπίτσι Χεσού Κρίστου κανίρκαμι ασταουάμπις. Χαουαπατσάπι αζικούνατα τσαρινάτα μουνάιτσιχ μασκάιτσιχ νιρκάμι. Σαν Ματέο καπίτουλο 6, βέρσο 19 καϊτανίν. Καϊπατσαζάπι τσαριγιανάτα άμα μασκαϊτσίχτσο. Τσαϊ τσαρίσκα κουνάτακα. Πουλίζα κουρουκούνα μικουντζάμι. Ισμούσπα το κουριντζάμι. Σου ακουνάπι ουαθίτα χουτκούσπα σου αντζάμι. Τσαϊ παγράντικα, χαουα πατσάπι τσαργιανγά παγρουράνα κασκάτα ρουραϊτσι. Τσαϊ πικά, πουλίζα κουρουκουνάπι, μάνα μικούντσου, μάνα ισμούντσου, ουαθίτα χουτκούσπα πίσω άχπι μάνα τίαντσου. Μάι πιμι ηματάψι ουακιτσί κατά τσαριγίτσι, τσαϊ για πιμι κανκουνάπα ξούγκουκα γιουιακούγκα. Η μασίνα τη καίτα καροϊτουκούντσι, χαουα πάτσα μονζίχιν τη κουνάπι ταρπούσπα. Γιορίσουν. Είμαστε καμάν καϊκίζα το κούριτα, νιουκάντσι ξάχτα τα μάντα χνίγκα, δόλαρ κούσκι κανιαμάνα βαλίγκατσο, σοχτιχ μουσου κούσκι τα μιζογρίντσι, κάτι χίζα πάχκα, καϊ δόλαρ κούσκι κανιαμάνα βαλίγκατσο. Τσάσνα νύχπικα, κίκινκα ήματα τη ρουραγγίμα. Τούκου χιν τικουνάμι δόλαρ κούσκι τα καμπιάι τα καζαρίμα, καϊκίζα κάμα πάχτα τσουντζάμι, πιτσίζα δόλαρ κούσκι τάκα ουακιτσιντσίγμα, τσαϊμαντάκα το κουίτα μασκασπαμί, κάμπιαν τζίγμαν τσέι μουσου κουσγίμαν. Σου εντίντι, σου γιάτσε γρούνακα, τσέι τα μιζουράγκα. Τούκι δόλαρ κουσγίτα, κάμπιανγα τσέι μουσου κουσγίμαν. Κάτι κίζα πίκα, μια μάνα βαλίνα κασκαμάντα. Σου πούντζα καχουλιά καούιαχ, χαουαπάτσα μον γιαϊκό σου, χαουαπάτσα πίμη κάγκη. Μάνα για τσαντσίξο ήμα ώρα ήμα πούντζα. Συνάπη τσέι πούντζα μη, κάμπιασουν. Τούκι καημούντο καϊπάτσα πί, ημάζα τσαρίσκα κονάκα, τσαϊπικά μάνα βαλίγκατσο. Ημασίνα μη νιαχάμαν νικρουκάνι, δόλαρ κούσκι μάνα βαλίνα κάχπικα, τσαϊσίνα ζάτι μιχάουα πατσαπίκα, τούκι καημούντο καϊπάτσα πινιουκάντσι, ημάζα τσαρίσκα κονάκα, μια μάνα βαλίγκα. Σινα κάχπικα, ημάτα τη κικίνκα ρουρακούγγι, διό κάγμαν κούσκα κουναβάνκα, διό κάγμαν βενδυσιάσκα κουναβάνκα, άσπα, ουάσι, αύτο, κούσκι. Είμα σούχτη κουναουάμπης, είμα τάτη κικίν καρουακούγγι. Για Διός κα βενδυσιάσκαμι, για Διός κα κόσκαμι τσαι άζι κονατάκα, βενδυσιάτσουν, αιουδάτσουν σούχτη κονάτα. Διός παγ όβρα τα ρουραϊ του κότσουν. Τσαι τα μιρουράρκα κισπίτσι Χεσού Κρίστο. Σαν Μάρκος καπίτουλου 10, βέρσο 45 νιν. Νιούκα, ρουνα αιτσάιου κάσπαπης, μάνα θυρβίσκα πουριγκάπα ξαμουρκανίτσο, ασταουάμπης νιούκακα, θυρβίγκα πάχπης, ουανιούσπα ατσκακούνα τε κισπίτσιγκα πάχπης μη σαμουρκάνι, τσαϊμάντα μη τσάσνα μαντάνι νιρκάμι. Κρίχκαου θεϊμάντα ρημάσπακα, ισκισίμι πιμί τσορεϊ του κούντσιχ, θυρβίνα συναζάτιχ κούνα. Νιουκάντσιχ μάνα καϊκουνάτα ρακούσπακα, μάνα νίτου κούντσιχτσο, κρίχκουνα μη κάντσιχ. Κρίχκουνα κάσπακα, θυρβίνα κάντσιχ, κούνα τάψη για τσανα κάντσιχ. Τσαϊσίνα μη κρίχκαου θεϊτακα καουσανα κάντσιχ. Μάνα τσαϊσίνα κάσπακα, νίτου κούντσιχ μη μάνα κρίχκουνα τσου κάντσιχ. Συναζάτη ρικούντσιχ σαν Μάρκος καπίτουλο 8 βέρσο 35 νιν, μαϊχάμπης κίκιν